0: Πάρτε τη ρούπα.
1: Πάρτε τη ρούπα.
0: Να λόγω το δούμε τη ρούπα.
2: Του
0: σύνταγμα. Του
3: σύνταγμα. Του σύνταγμα. Του σύνταγμα. Του σύνταγμα. Του σύνταγμα. Του σύνταγμα. 山野里藏着高原万物的生机，也藏着割舍不断的乡土情深。于是我们向山而行，把青春安放在这连绵山谷间。
0: 哎，巴尔杰呗，白龙，巴尔杰。
4: 我们日常的巡护工作大部分时间都是在爬山，就几个人结伴进山，然后也会在野生动物经过的地方布设或者是检查红外相机，监测雪豹还有其他野生动物的生存状态。
0: 今天呢也把这三个星期的天不多安内安住马进去隔离隔离电的是吧，安地今天呢他做了的隔离아무다합주고문쇼팀뭐하나마신좋아알아시켜하나열레빠르제사드파가게로와